Ото бадермо то шевда, каково ляти нехи. Άντες, άντες, μα πριχουμπλέξει ο καθαΐς, πάντιμο στο κατέχει.

φύτρωξε λαχάρι και μια βιόλα. Λαχάρι και μια βιόλα, μα εμέθησε με και μπορεί να μετρεσάνει κιόλα.

0: ή σε σένα την καρδιά. Μόνο σε σένα την καρδιά την έχω χαρισμένη. Χρώσε κοπελιά μου όλο κυρί και γιά και μια ψυχάλι δεν πομένει.
1: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι

0: αυτά.
1: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
2: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
1: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
3: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Ασκήφου Χανίων, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 8 το βράδυ σε δύσβατη κορυφογραμμή, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ελικόπτερο που πραγματοποίησε ρήψεις νερού. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το μέτωπο έχει πλέον σβήσει, ωστόσο πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν αναζωπηρώσεις και να διασφαλίσουν την πλήρη φύλαξη της έκτασης. Στο μεταξύ, έπειτα από 3 ολόκληρα 24 ώρα σκληρής μάχης με τις φλόγες, έσβησε και η μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο Νότιο Εύρο. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή για επιτήρηση και άμεση επέμβαση σε περίπτωση αναζωπήρωσης. Με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, αφέθηκε ελεύθερος ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕΡΕ Θύμνου μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του στον ανακριτή. Ο κατηγορούμενος αντιμετώπιζε την κατηγορία του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεως για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρίας Βρύσης. Ο ίδιος πάντως εξακολουθεί να αρνείται κάθε ευθύνη για την υπόθεση. Στη Βένιζα και στο κάμπο των Μεγάρων έχει μεταφερθεί το πιο κρίσιμο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε από την Βιωτία και αφού κατέκαψε το Πόρτο Γερμενό έφτασε στην Δυτική Αττική. Οι επίγειες δυνάμεις έδωσαν ολονύκτια μάχη για να προστατεύσουν τον οικισμό και να εμποδίσουν την φωτιά να επεκταθεί προς άλλες κατοικημένες περιοχές, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν ξανά οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα. Το πύρινο μέτωπο έφτασε το βράδυ του Σαββάτου στην κορυφογραμμή του Κιθερώνα και στη συνέχεια ξεκίνησε να κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα προς τη Βένιζα. Η φωτιά μπήκε στο πυκνό πεύκο δάσος και έφτασε έως τις πρώτες κατοικίες, δημιουργώντας ένα μεγάλο και ιδιαίτερα δύσκολο μέτωπο. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων στο Ηράκλειο. Κατά την διαδικασία των απολογιών στα δικαστήρια Ηρακλείου, ο βασικός κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως, καθώς φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι που υπολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Μαζικούς επιτόπιους ελέγχους σε 195 κτηνοτρόφους στον Δήμο Μυλοποτάμου πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο της προσπάθειας εντοπισμού παρατυπιών στις αγροτικές επιδοτήσεις. Από τους ελεγχόμενους προσήλθαν οι 75 και σε 22 περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις που εξετάζονται περαιτέρω, ενώ οι 120 που δεν εμφανίστηκαν χάνουν τις επιδοτήσεις του 25 και θα επανελεχθούν. Η ΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη τη χώρα με στόχο τη διασφάλιση της ορθής διάθεσης των ευρωπαϊκών ενισχύσεων. Ξεκινούν αύριο οι κύριες εργασίες για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον δρόμο προς το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο με ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός του Αυγούστου. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, οι παρεμβάσεις γίνονται με διαδικασίες κατεπήγοντος μετά από έντονες κινητοποιήσεις φορέων, ερευνητών και φοιτητών. Εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση που προκαλεί.

0: Καλή οργή και έντονο προβληματισμό βρίσκεται στο μικροσκόπιο των δικαστικών και δασικών αρχών της Κρήτης. Σύμφωνα με σχετική καταγγελία, η Εισαγγελία Χανίων έχει διατάξει κατεπίγουσα ανάκριση, προκειμένου να διερευνηθεί καταγγελία, σύμφωνα με την οποία άτομα θανάτωσαν, έψησαν και κατανάλωσαν έναν προστατευόμενο κρητικό έγαγρο μέσα στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. Σε ομερία βρίσκονται οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες στην Άρβη του Δήμου Βιάνου, καθώς οι επαναλαμβανόμενες διακοπές στην υδροδότηση και την ηλεκτροδότηση έχουν παραλύσει την περιοχή στην αιχμή της τουριστικής περίοδου. Το πρόβλημα προκαλείται από σοβαρές ζημιές που σημειώνονται στα δίκτυα ίδρυυσης, ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών που εκτελούνται στην ευρύτερη περιοχή. Η κατάσταση έχει προκαλέσει την έντονη αγανάκτηση της τοπικής κοινωνίας, με τους ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και καφετεριών να βρίσκονται σε απόγνωση. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται μία 24χρονη υπάλληλος ξενοδοχείου στο Ρέθυμνο, η οποία φέρεται να αφαιρούσε πολύτιμα κοσμήματα από δωμάτια πελατών, εκμεταλλευόμενη την εργασία της. Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από καταγγελία για κλοπή κοσμημάτων συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Η έρευνα των αστυνομικών οδήγησε, σύμφωνα με τα στοιχεία, και στην εξιχνίαση μίας ακόμα αντίστοιχης κλοπής που είχε καταγραφεί το 2025. Πάνω από 3,5 μήνες θα έχουν στη διάθεσή τους αγρότες, συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις και άλλοι από αύριο που ανοίγουν οι αιτήσεις για να καταθέσουν φάκελο στη νέα πρόσκληση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ του αναπτυξιακού νόμου. Πρόκειται για τον δεύτερο κύκλο της αγροδιατροφής με έμφαση στον εξυγχρονισμό της παραγωγής, την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, την ποιότητα και την απασχόληση. Ως διορία για τις αιτήσεις έχει οριστεί η 30 Νοεμβρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα ανακοίνωσε μετά τις 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, επικαλούμενος αιτήματα της Τεχεράνης αλλά και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής για αποκλιμάκωση της έντασης. Πρόσθεσε ότι η σχεδιαζόμενη επιχείρηση ανεστάλλει ύστερα από εκκλήσεις του Ιράν και άλλων χωρών της περιοχής. Προειδοποίησε όμως ότι η εξέλιξη αυτή δεν συνιστά οριστική μεταβολή στάσης, καθώς η συνέχεια θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα επιτευχθεί σύντομα συμφωνία με την Τεχεράνη. Στα αθλητικά τώρα, Όφη ιτήθηκε και στο τρίτο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία, αυτή τη φορά από την Βίλεμ με 2-1. Ο προπονητής του Όφη, Χρήστος Κόντης, δήλωσε εν μέρη ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας, τονίζοντας ότι ο Όφη θα είναι έτοιμος στο Super Cup με την ΑΕΚ. Οι αδερφές Αλεξανδροί, μετά το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησαν την Παρασκευή στο τεχνικό ντουέτο, χάρισαν στη χώρα μας ένα ακόμα χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης, αυτή την φορά στον τελικό του ελεύθερου ντουέτου. Γενικά ήθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πλύουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα δυτικά και τα βόρεια 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 και στην νότια Κρήτη τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Υποπλήρη έλεγχο βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά που ξέσπασε στο νότιο Ρεθυμνό, τόσο σε Κρύα Βρύση όσο και στην Πρέβελη. Στην περιοχή παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για επιτήρηση, ενώ έσβησε και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ στην Ύμπρο Σφακίων. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου. Κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο σχετικά με την φωνική πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση, ενώ ακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή. Στη Βένιζα και στο κάμπο των Μεγάρων επικεντρώνεται η μάχη για την μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Οι πυροσβέστες επιχειρούν με ισχυρές επίγειες εναέριες δυνάμεις, καθώς οι φλόγες έχουν προκαλέσει μεγάλες καταστροφές σε δάση και κατοικίες. Μεγάλη πυρκαγιά και στην Κεφαλονιά. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο βασικός κατηγορούμενος για το κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στο Ηράκλειο. Οι υπόλοιποι 5 που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Εκτεταμένους ελέγχους σε 195 κτηνοτρόφους στον Μυλοπόταμο πραγματοποίησε η ΑΔΕ. Σε 22 περιπτώσεις εντοπίστηκαν παραβάσεις, ενώ όσοι δεν ανταποκρίθηκαν στον έλεγχο χάνουν τις επιδοτήσεις του 25 και θα επανεξεταστούν. Αρχίζουν αύριο εργασίες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στον δρόμο προς το ΙΤΕ στο Ηράκλειο. Οι παρεμβάσεις θα ολοκληρωθούν μέσα στον μήνα και δρομολογήθηκαν με την διαδικασία του κατεπήγοντος. Κατεπήγουσα προανάκριση διέταξη εισαγγελία Χανίων για την καταγγελία θανάτωσης και κατανάλωσης κριτικού εγαγρού στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς. Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες δικαστικές και δασικές αρχές. Συνεχίζονται τα σοβαρά προβλήματα σε ίδρυυση και ηλεκτροδότηση στην Άρβη του Δήμου Βιάνου. Κάτοικοι και επιχειρηματίες διαμαρτύρονται για τις επαναλαμβανόμενες διακοπές που αποδίδονται σε ζημιές κατά την εκτέλεση τεχνικών έργων. Αυτά προς το παρόν, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
5: Θα συνδεθούμε τώρα με τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρος, από όπου θα ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία.

και οι κυρμείς ύψωσαν κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπτωσαν εφημάς τα ελέησου τα πλούσια πρεσβείες Παναχράντου Δεσποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστήμων Αποστόλων του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου

ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενημύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος Νεφθαρίου Πενταπόλεως, Ανδρέου, Μύρονος Κυρίλου και Ευημενίου, Ιεραρχών Κρήτης των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Όνειρων Μαρτύρων Χαραλάμπους, Ελευθερίου και Κοσμάτου Ετωλού, των Αγίων Δέκα και Τεσσάρων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ενδυνήσων Ταύτη Μαρτυρισάντων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιακήμ και Άνιστο Αγίων Δόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου, ούτε να ανακομεδιεν το

Σον αργυρών λίθους σημείους ξύλα χόρτων καλάμιν εκάστου το έργον φανερών γεννήσετε. Η γάρη μέρα δηλώσει ότι εν πυρή

Είναι το δε πλοίον ήδη μέσον της θαλάσσης συν βασανιζόμενον υπό των κυμάτων ειν γάρεν αντίος ο άνεμος. Τετάρτη δε φυλακή τη νυχτός απήλθε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης και οι δόντες αυτών οι μαθητές επί την θάλασσαν περιπατούνταν εταράφησαν λέγοντες ότι φάντασμα εστί και από του φόβου έκραξαν. Ευθέως δε ελάλησεν αυτής ο Ιησούς λέγον ταρσίτε εγώ είμαι μη φοβήστε. Αποκριθείς δε αυτό Πέτρος είπε Κύριε εισή και λευσόν με προσέλθειν επί τα ύδατα. Ο δε είπε ελθέ και καταβάς

Ευθέως δέω Ιησούς εκ πείνας την χείρα, επελάβε το αυτού και λέγει αυτό, ογιγόπιστε, εις τι εδίστασας, και εμβάντων αυτών εις το πλοίον, εκόπασεν ο άνεμος, ιδέεν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτολέγοντες,

εις τους αιώνας των αιώνων. Του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και Πάσιν Χριστό ημών αδελφότητος των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών του ιερού ναού τούτου πάντων των προσελθόντων εν τη Θεία και

ναού τούτου, τον υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, πεσών των αδελφών ημών, όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν τη Θεία και αρά προθέσει και της ψυχής

Παντοκράτορα, ποιητήν την ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδι ου τα πάντα ειγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαγίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτήν.

ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εντυπώλητα, τη συνδρομητών, αφιερωτών, ενωρητών, επιτρόπων τη Αγία Εκκλησία Στάφτη, των κοπιώντων και ψαλών, των εναυτή και των δούλων σου Χρήστου Καλλιόπης, Μαρία Σοφία, των επιτελού.

Κυρία, φυλαχθείνε την Αγία Εκκλησίαν πόλην και νησοντάδην και πάσαν πόλην και χώραν απορυγής. Κοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων. Εμφυλίου πολέμου ευκηδίου θανάτου υπέρ του ίδεων ευημενή και ευδιών αυτογενέστε. Των αγαθών και πυλάνθρωπων Θεών ημών το αποστρέψε και διασκεδάσε. Πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην. Και ρίσαστε ημάς εκ τσιπκημένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Και τη δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριε.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών πρεσβείες, Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, και εσύ έσου Τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άγιος, των Αγίων ενδόξων πρωτομάρτυρος και αρχιδιακών Στεφάνου, ού την ανακομιδή των Ιψάνων αυτοεορτάζομεν, και πάντων σου των Αγίων ευπρόσδεκτων πίσων τη δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άβεση των βραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των τερίγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και παλέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωή, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσον τα σφιχάς ημών.

ευλογήσω στους πέντε άρτους εν τη ερήμου και εξ αυτών πέντα και σιλίους άνδρας χορτάζος. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύντων, των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία πόλη και ανισοτάρτη εν της οίκης των εορταζόντων και εν το κόσμο σου άπαντη και εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πει στους δούλους σου αγίασον ότι εσύ ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου Πατρί και τον Παναγία.

0: ούντες των Κύριων, που κελά τα θύσονται παντός αγαθούν.
1: Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
2: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρου στο Ηράκλειο, από όπου ακούσαμε τη Θεία Λειτουργία.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Μάχη για την ζωή της δίνει για 18η ημέρα στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή 20χρονη φοιτήτρια από τα Χανιά μετά το σοβαρό τροχαίο έξω από το ΙΤΕ. Η οικογένειά της παραμένει καθημερινά στο πλευρό της, ενώ αύριο ξεκινούν οι εργασίες για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον δρόμο όπου σημειώθηκε το ατύχημα. Υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί πλέον η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στην Κρία Βρύση αλλά και στην Πρέβελη του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Και στις δύο περιοχές παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις αλλά και την φύλαξη του μετόπου. Για ένα ακόμα βράδυ, επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής πάλευαν με τις φλόγες σε Αττική, Βιωτία και Φωκίδα υπό ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες, καθώς συνεχίζουν να πλέουν ισχυροί άνεμοι. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ξέσπασε νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην Μεσαρά, στην ευρύτερη περιοχή του Τυμπακίου, όταν μηχανή που οδηγούσε ένας άνδρας ξέφυγε της πορείας της, με συνέπεια ο οδηγός να πέσει στον δρόμο και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Στο τέλος του μήνα ολοκληρώνονται τα προγράμματα ανακαίνιση κατοικίας και σπίτι μου 2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις διαδικασίες, καθώς οι διαθέσιμοι πόροι εξαντλούνται. Ανοίγει από αύριο ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος αγροδιατροφής του αναπτυξιακού νόμου. Η πρόσκληση ύψους 150

0: εκατομμυρίων ευρώ αφορά σε επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα με αιτήσεις μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. Έκτακτη διάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαλείται την Τρίτη για την μεταναστευτική πίεση στη Θέουτα. Στόχος είναι ο συντονισμός κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Αυτά προς το παρόν, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το ράδιο Κρήτης στις 11.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτης το χρόνο.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό.
5: Ευτυχώς με την Βιοζόλ.

0: Όλα καλά. Διοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site diozol.gr. Διοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι από το βράδυ του Σαββάτου οι πυρκαγιές στο νότιο Ρέθυμνο, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να βρίσκονται στις περιοχές υπό τον φόβο των αναζωπυρώσεων. Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους, καθώς η πύρινη λέλαπα στο πέρασμά της αφήνει πίσω τις στάχτες και αποκαίδια. Τιτάνια οι μάχοι των πυροσβεστών να σβήσουν τις φωτιές που μένονται σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς, ενώ οι άνεμοι συνεχίζουν και πνέουν θυελώδεις. Αρκετά σπίτια έχουν καεί στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμανό, ενώ οι καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον είναι ανυπολόγιστες. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλεί για την ερχόμενη Τρίτη ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ηρακλείου, καλώντας σε μαζική συμμετοχή όχι μόνο τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, αλλά και όλους τους ιδιοκτήτες γης στην Κρήτη. Τον πρώτο μαζικό επιτόπιο έλεγχο για την καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων πραγματοποίησε η ΑΔΕ σε 195 κτηνοτρόφους στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών. Από αυτούς που κλήθηκαν προσήλθαν για έλεγχο 75 και σε 22 εξ αυτών βρέθηκαν παραβάσεις. Εντατικοποίηση των αστυνομικών και τροχονομικών ελέγχων στα Χανιά ζητά η εισαγγελία με αφορμή το πρόσφατο θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο νέοι που φέρονται να είχαν καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ. Ξεκινούν από αύριο οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στη λεωφόρο Ικάρου στο Ηράκλειο, από την συμβολή της με τη λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη έως και την οδό Μαυσόλου. Η κυκλοφορία δεν θα διακοπεί. Ομόφωνα υπέρ της συνέχισης έκδοσης οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές τάχθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου. Η απόφαση ελήφθη με παράλληλη στήριξη της υπηρεσίας δόμησης. Αυτά προς το παρόν, ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το ράδιο Κρήτης στις 12.
6: Πόπο πως μεγάλωσε το bowling!
7: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
6: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
8: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
7: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory.

0: Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
2: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην

0: αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Την ανάγκη άμεσης στήριξης της περιοχής μετά την μεγάλη καταστροφή από την πυρκαγιά υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, καθώς ξεκινάει η διαδικασία καταγραφής των ζημιών. Σύμφωνα με τα όσα είπε στο Ράδιο Κρήτη, το μεγαλύτερο πλήγμα εντοπίζεται στους ελαιώνες, στην κτηνοτροφία και τις αγροτικές υποδομές, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 55.000 στρέμματα καμένης έκτασης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με τις φλόγες να κινούνται προς Άγιο Νεκτάριο, Αγία Παρασκευή και το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάλων. Συνεχίζονται οι εκκαινώσεις μέσω του 112, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στην περιοχή. Παράλληλα, δύο άτομα συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στην Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική, ενώ ενεργό παραμένει και το μέτωπο στα Μαυράτα Κεφαλονιάς. Συνεχίζεται τη δύσκολη μάχη στη ΜΕΘ του Παγνή, 20χρονη φοιτήτρια από τα Χανιά, 18 ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο έξω από το ΙΤΕ. Η νεαρή γυναίκα παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, με την οικογένειά της να βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό της. Αύριο ξεκινούν οι εργασίες για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο σημείο όπου έγινε το ατύχημα. Λήξη για τις παλαιές μπλε ταυτότητες της αστυνομίας ως ταξιδιωτικά έγγραφα από αύριο, καθώς δεν θα γίνονται πλέον δεκτές για μετακινήσεις στο εξωτερικό, ακόμη και προς χώρες της ζώνης Σέγγεν. Την τελευταία του βουτιά στη θάλασσα έκανε ένας άνδρας περίπου 60 ετών σήμερα το πρωί στην παραλία του Κουν Καπί στα Χανιά, όπου έχασε τη ζωή του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σοβαρά τραυματίστηκε 25χρονος σε τροχαίο, όπως σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Γαβαλογόρι από Κορώνου, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ξετράπη της πορείας της. Ξεκινούν τον επόμενο μήνα οι πρώτες εργασίες για το φράγμα Αγίου Ιωάννη και την λιμνοδεξαμενή Χοκρακίων. Οι αρχικές παρεμβάσεις αφορούν διανοίξεις δρόμων και προπαρασκευαστικές εργασίες πριν από την κατασκευή του έργου. Αυτά προς το παρόν. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 6

0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.gr.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βαριά πληγωμένο παραμένει το τοπίο στον Αιτιορέθυμνο μετά την μεγάλη πυρκαγιά που άφησε πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές. Καμένα σπίτια, οχήματα, νεκρά ζώα και τεράστιες εκτάσεις γης που μετατράπηκαν σε στάχτη αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Η φωτιά έσβησε, ωστόσο οι πληγήσεις περιοχές είναι βαθιές. Οι μάχοι με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Δυτική Αττική, όπου η πυρκαγιά παραμένει ανεξέλεγκτη, με αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 για προληπτικές εκενώσεις. Στο μεταξύ, δύο συλλήψεις έγιναν για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά στα Μαυράτα Κεφαλονιάς. Συνεχίζεται η αγωνία για την φοιτήτρια από τα Χανιά, η οποία νοσηλεύεται για 18η ημέρα στη ΜΕΘ του Παγνή, έπειτα από το σοβαρό τροχαίο έξω από το ΙΤΕ. Η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη, ενώ αύριο ξεκινούν οι εργασίες βελτίωσης για την οδική ασφάλεια στο σημείο. Παύουν από αύριο οι μπλε ταυτότητες να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό, ακόμα και προς τις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Στα αστυνομικά τμήματα καταγράφεται αυξημένη προσέλευση πολιτών για την έκδοση και ανανέωση διαβατηρίων. Ξεκινούν αύριο οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στη λεωφόρο Ικάρου από τη συμβολή με την λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη έως και την οδό Μαυσόλου. Οι εργασίες θα γίνονται τμηματικά χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία. Τραγική κατάληξη είχε η πρωινή κολύμβηση ενός περίπου 60χρονου άνδρα στην παραλία Κούγκαπι στα Χανιά, καθώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των διασωστών κατέληξε στο νοσοκομείο. Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 25χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Γαβαλοχώρι Αποκορώνου. Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Βάμου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Σε εξέλιξη η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν καθημερινά από τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, με προορισμό κυρίως στα νησιά. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη, προπόληση more.com.
3: Πώς μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
5: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
6: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
7: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία.

0: και ανθρώπινη προσέγγιση, μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδοναράκης. Εξαιρετικά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στα μεγάλα πύρινα μέτωπα της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν για τρίτη ημέρα την μάχη με τις φλόγες. Οι θυελώδεις άνεμοι τροφοδοτούν διαρκώς την πυρκαγιά, προκαλώντας συνεχείς αναζωπηρώσεις και δυσκολεύοντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενό έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, ενώ το φυσικό περιβάλλον έχει υποστεί ανυπολόγιστη καταστροφή, με δεκάδες χιλιάδες στρέμματα να έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Το μέτωπο επεκτάθηκε κατά μήκος της κορυφογραμμής του Κιθερώνα, φτάνοντας στην Βένιζα Μεγάρων, ενώ οι οικισμοί εγενώθηκαν προληπτικά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς προς τη Μάνδρα. Η πυρκαγιά εξακολουθεί να απειλεί περιοχές όπως η Αγία Παρασκευή, ο Μύτικας και η Ψάθα, με τα μηνύματα του 112 να διαδέχονται το ένα το άλλο, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις επικίνδυνες ζώνες, ενώ δύσκολο θεωρείται το μέτωπο στον Άγιο Νεκτάριο. Την ίδια ώρα, οι αρχές αντιμετωπίζουν και νέο πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Κεφαλονιά, αυξάνοντας περαιτέρω την πίεση στις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν σε διάσπαρτα μέτωπα σε ολόκληρη την χώρα. Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε ωστόσο η σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις πυρκαγιές, την οποία υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Άμεση ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγόρησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι παρουσιάζει μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, την ώρα που μεγάλα πύρινα μέτωπα εξακολουθούν να κατακαίνε περιοχές της χώρας. Τώρα, σε πλήρη καταγραφή των ζημιών που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο, προχωρά ο Δήμος Αγίου Βασιλείου τις επόμενες ώρες με τον Δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη να κάνει ωστόσο λόγο για τεράστιο πλήγμα, κυρίως στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα. Οι πρώτες εκτιμήσεις ανεβάζουν την καμένη έκταση περίπου στις 55.000 στρέμματα, με τις μεγαλύτερες απώλειες να εντοπίζονται σε ελαιώνες. Όπως είπε ο Γιάννης Ταταράκης, έχουν καταγραφεί ζημιά σε τρία σπίτια, δύο επιχειρήσεις στον Άγιο Παύλο, αλλά και σε υποδομές ίδρευσης και άρδευσης και αγροτικής οδοποιίας. Σημαντικές είναι παράλληλα και οι απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο, με καταστροφές σε πυμνιοστάσια και εγκαταστάσεις. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται επιτροπή για την αποτίμηση των ζημιών στα κτίρια, ενώ ο ΕΛΓΑ θα ξεκινήσει τις καταγραφές για τις αγροτικές εκτάσεις. Για 18η ημέρα συνεχίζει να δίνει μάχη για την ζωή της στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου η 20χρονη φοιτήτρια από τα Χανιά, η οποία τραυματίστηκε βαρύτατα στο τροχείο που σημειώθηκε στις 16 Ιουλίου έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Η νεαρή γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με τους γονείς της να βρίσκονται καθημερινά στο πλευρό της. Το σοβαρό τροχείο είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από φοιτητές, εργαζόμενους και φορείς που χαρακτήρισαν τον δρόμο έξω από το ΙΤΕ επικίνδυνο και ζήτησαν άμεσες παρεμβάσεις. Υπό το βάρος αυτών των αντιδράσεων, από αύριο ξεκινούν οι κύριες εργασίες για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή. Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί την ερχόμενη Τρίτη ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ηρακλείου με βασικό θέμα τις δεσμεύσεις εκτάσεων και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με το δασαρχείο και το κτηματολόγιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε κτηνοτρόφους, αγρότες, ιδιοκτήτες γης και πολίτες από όλη την Κρήτη, τονίζοντας ότι το θέμα δεν αφορά μόνο στον πρωτογενή τομέα, αλλά συνολικά στην κρητική κοινωνία. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ στα γραφεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Νέα συγκροτήματα φοιτητικών εστιών και ανακαίνιση παλαιότερων κτηρίων σε ολόκληρη την επικράτεια περιλαμβάνει το σχέδιο για αναβάθμιση των συνδικών διαβίωσης των φοιτητών. Για το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα δημιουργηθούν δύο νέα συγκροτήματα, ένα στο Ρέθυμνο και ένα στο Ηράκλειο, τα οποία εκτιμάται ότι θα καλύπτουν συνολικά επιπλέον 4.846 φοιτητές, 2.717 στο Ρέθυμνο,

0: 2.136 στο Ηράκλειο. Στις εσωτερικές ειδήσεις τώρα, δεν θα γίνονται δεκτές από αύριο για ταξίδια στο εξωτερικό οι παλιές μπλε αστυνομικές ταυτότητες, αφού πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για μετακινήσεις στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Η αλλαγή έχει προκαλέσει αυξημένη κίνηση στα αστυνομικά τμήματα του Ηρακλείου, όπου πολίτες προσέρχονται από νωρίς για την έκδοση ή ανανέωση διαβατηριών, προκειμένου να μπορέσουν να ταξιδέψουν χωρίς προβλήματα. Αρκετοί είναι εκείνοι που επιλέγουν προς το παρόν τη λύση του διαβατηρίου, αντί να προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση της νέας ταυτότητας. Το νέο καθεστώς μόνιμων προσλήψεων για το προσωπικό των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών ενεργοποιεί άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας την δυνατότητα στους Δήμους να διατηρήσουν στις θέσεις τους εργαζόμενους με μακροχρόνιες συμβάσεις. Σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν την Αθήνα και να κατευθύνονται προς τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Αυξημένη αναμένεται η κίνηση και σήμερα. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια προς νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Στα τοπικά και πάλι, η εντατικοποίηση των αστυνομικών και τροχονομικών ελέγχων στα Χανιά ζητάει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων με αφορμή το πρόσφατο θανατηφόρο τροχαίο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο νέοι άνθρωποι που φέρονται να είχαν καταναλώσει αλκοόλ. Με παραγγελία της προς την τοπική Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητείται μεγαλύτερη παρουσία της τροχέας στο δικοδίκτυο, αλλά και αυστηρότερη έλεγχη για την κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους. Ξεκινούν μέσα στο Σεπτέμβριο οι πρώτες εργασίες για το μεγάλο έργο του φράγματος Αγίου Ιωάννη στην Ιερά Πέτρα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Αγίου Ιωάννη Μανώλη Λαθουράκη, θα προηγηθούν εργασίες διάνοιξης δρόμων και προπαρασκευαστικές παρεμβάσεις πριν από την κατασκευή του έργου. Ήδη στην περιοχή έχουν πραγματοποιηθεί γεωτεχνικές έρευνες, ενώ αντίστοιχες εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν και στην περιοχή της Ιερά Πέτρας. Ένταση σημειώθηκε τη νύχτα στον Πλατανιά Χανίων μετά από επεισόδιο που προκλήθηκε σε κατάστημα διασκέδασης της περιοχής. Ένας 33χρονος τουρίστας φέρεται να δέχθηκε χτύπημα από εργαζόμενο στην ασφάλεια του μπαρ, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Ο τουρίστας μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Συνεχίζονται από αύριο οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην λεωφόρο Ικάρου στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης του οδικού δικτύου του Δήμου Ηρακλείου. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα από την συμβολή με την λεωφόρο Καζαντζίδη έως την οδό Μαυσόλου και θα περιλαμβάνουν εργασίες φρεζαρίσματος και νέας ασφαλτόστρωσης. Η κυκλοφορία δεν θα διακοπεί, αφού οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά ένα ρεύμα κυκλοφορίας, με το άλλο ρεύμα να εξυπηρετεί προσωρινά την κίνηση και προς τις δύο κατευθύνσεις. Την συνέχιση της έκδοσης οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου. Η απόφαση ελήφθη στη συνεδρίαση της 30ης Ιουλίου, έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Μανώλη Μενεγάκη, ενώ παράλληλα εκφράστηκε στήριξη προς την υπηρεσία δόμησης του Δήμου. Στα αθλητικά, Όφη ιτήθηκε και στο τρίτο φιλικό της προετοιμασίας στην Ολλανδία, αυτή τη φορά από την Βίλεμ με 2-1. Ο προπονητής της ομάδας, Χρήστος Κόντης, δήλωσε εν μέρη ικανοποιημένος από την εμφάνιση του Όφη, τονίζοντας ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη στο Super Cup με την ΑΕΚ. Ο Όφη θα μάθει αύριο το μεσημέρι τον αντίπαλό του στα play-off του Europa League από την κλήρωση που θα γίνει στην Ιόν της Ελβετίας. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια τοπικά έως και τα 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 και στην νότια Κρήτη τοπικά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό σας μεσημέρι.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.gr.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Δύσκολη εξακολουθεί να είναι η εικόνα στα μεγάλα πύρινα μέτωπα της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας, όπου οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με συνεχείς αναζωπηρώσεις. Την ίδια ώρα, σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την πολιτική προστασία. Πασό και ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα δεν συμβαδίζει με τα όσα υποστηρίζει. Σε φάση αποτίμηση, το ζημίο περνά το νότιο Ρέθυμνο μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τεράστιες απώλειες σε λεώνες, κτηνοτροφικές μονάδες και δημοτικές υποδομές, ενώ τις επόμενες ημέρες ξεκινούν οι επίσημες καταγραφές. Κρίσιμη αλλά σταθερή παραμένει η κατάσταση της 20χρονης φοιτήτριας που τραυματίστηκε στο τροχαίο έξω από το

0: εννοείται. Παράλληλα, από αύριο ξεκινούν εργασίες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο σημείο του τραυματισμού. Την Τρίτη συνεδριάζει εκτάκτως ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ηρακλείου με βασικό θέμα τις δεσμεύσεις εκτάσεων. Το κάλεσμα απευθύνεται όχι μόνο στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, αλλά και σε όλους τους ιδιοκτήτες γης της Κρήτης. Δύο νέα συγκροτήματα φοιτητικών εστιών προβλέπονται για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο και Ρέθμνο, αυξάνοντας σημαντικά τις διαθέσιμες θέσεις στέγασης για χιλιάδες φοιτητές. Τέλος, τις παλιές μπλε αστυνομικές ταυτότητες ως ταξιδιωτικά έγγραφα από αύριο. Νέο πλαίσιο για μόνιμες προσλήψεις του δημοτικού, παιδικού και υπερφοιπιακού σταθμού ενεργοποιεί το Υπουργείο Εσωτερικών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 4. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
4: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Συνεχίζεται η έξοδος των αντιούχων του Αυγούστου με αυξημένη επιβατική κίνηση στα λιμάνια. Τα δρομολόγια προς την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Εντονότερους τροχονομικούς ελέγχους στα Χανιά ζητά η εισαγγελία μετά το πρόσφατο θανατηφόρο τροχαίο στο ΒΟΑΚ, δίνοντας έμφαση στην οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και την πρόληψη νέων δυστυχημάτων. Μέσα στο Σεπτέμβριο ξεκινούν οι πρώτες παρεμβάσεις για το φράγμα του Αγίου Ιωάννη και τη λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων με εργασίες προετοιμασίας που ανοίγουν το δρόμο για την κατασκευή του έργου. Στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε 34χρονος τουρίστας έπειτα από επεισόδιο σε μπαρ του Πλατανιά. Για την υπόθεση διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε. Από αύριο συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις, τηλεφόροι κάρου στο Ηράκλειο, εργασίες θα εξελίσσονται ανά ρεύμα κυκλοφορίας ώστε να μην απαιτηθεί η διακοπή της. Υπέρ της συνέχισης της έκδοσης οικοδομικών αντιών στις εκτός σχεδίου περιοχές τάχθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του προς την υπηρεσία δόμησης. Η συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, η οποία αφορά συγκεκριμένες οικογένειες που δεν συμπεριελήφθησαν στην πρώτη πληρωμή του Ιουνίου, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως 31 Αυγούστου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέψετε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Μη με φορτώνεις με ενοχές, μη μου λες ότι αξίζει κάτι πιο καλό σε μένα.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
4: Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Δύο περιβαστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν την ώρα που επιχειρούσαν στη φωτιά της Ψάθας στην περιοχή της Βιωτίας. Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ρευσίνας. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, το ένα πλήρωμα είναι εν ζωή και επικοινώνησε, ενώ για το δεύτερο δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και στα δύο ελικόπτερα οι χειριστές είναι ρουμανικής καταγωγής, ενώ οι συντονιστές ήταν Έλληνες. Ήταν μισθωμένα από το πυροσβεστικό σώμα με πλήρωμα 2 ατόμων το καθένα. Οι τραυματίες μεταφέρονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Με στόχο να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατό η διαδικασία των αποζημιώσεων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο, η Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου προχωρά από αύριο σε σύσκεψη με την πολιτική προστασία της περιφέρειας προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Κρίσιμη αλλά σταθερή παραμένει η κατάσταση της 20χρονης φοιτήτριας που τραυματίστηκε στο τροχαίο έξω από το ΙΤΕ. Παράλληλα από αύριο ξεκινούν εργασίες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή. Την Τρίτη συνεδριάζει εκτάκτως ο Κτηνοτροφικός Συλλόγος Ηρακλείου με βασικό θέμα τις δεσμεύσεις των εκτάσεων. Δύο νέα συγκροτήματα φοιτητικών αστειών προβλέπονται για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, αυξάνοντας σημαντικά τις διαθέσιμες θέσεις στέγασης για χιλιάδες φοιτητές. Τέλος στις παλιές μπλε αστυνομικές ταυτότητες ως ταξιδιωτικά έγγραφα από αύριο. Η αλλαγή έχει προκαλέσει αυξημένη προσέλευση στα αστυνομικά τμήματα με πολλούς πολίτες να επιλέγουν την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου. Νέο πλαίσιο για μόνιμες προσλήψεις στους δημοτικούς παιδικούς και υπερφωνηπιακούς σταθμούς ενεργοποιεί το Υπουργείο Εσωτερικών, δίνοντας τη δυνατότητα στους Δήμους να καλύψουν πάγιες ανάγκες προσωπικού. Στην πρόγνωση του καιρού, για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός, άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6. Για τη συνεχή σας ενημέρωση, μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
2: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν στον αέρα στην περιοχή της Ψάθας Βιωτίας, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές. Τα δύο ελικόπτερα συμμετείχαν από το πρωί στο έργο της πυρόσβεσης των μετόπων που καίνε την Αττικό Βιωτία. Τα πληρώματα των δύο ελικόπτερων εντοπίστηκαν σε χαράδρα. Το ένα πλήρωμα είναι τραυματισμένο αλλά εν ζωή, ενώ για το δεύτερο εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να είναι νεκροί, καθώς ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Και στα δύο ελικόπτερα οι χειριστές είναι ρουμανικής καταγωγής, ενώ οι συντονιστές είναι Έλληνες. Στην επαναφορά της διαπίστευσης του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών, ο οποίος λειτουργεί πλέον ως Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών της ΑΑΔΕ, προχώρησε η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πραγματοποιήσει έκτακτη σύνοδο Υπουργών Εσωτερικών την 3η-4η Αυγούστου, εν μέσω συνεχιζόμενων διαφωνιών εντός της Ένωσης σχετικά με την άφιξη πάνω από 50.000 μεταναστών στο ισπανικό έδαφος της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Η συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, η οποία αφορά συγκεκριμένες οικογένειες που δεν συμπεριλήφθησαν στην πρώτη πληρωμή του Ιουνίου, αναμένεται να πληρωθεί έως 31 Αυγούστου. Ξεκινούν από αύριο Δευτέρα 3 Αυγούστου οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στη λεωφόρο Ικάρου. Συνελήφθησαν τις βραδινές ώρες στα Χανιά δύο αεροδαποί κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σε καταρχήν συμφωνία για τη νέα περιορισμένη αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής πετρελαίου από τον Σεπτέμβριο κατέληξαν οι χώρες του ΟΠΕΚ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Πώς μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory, τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
4: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Δεν φταίσαι εσύ που τ' αγαπώ, ποτέ δεν έχω. Η μοναξιά μου στο δεξί φόρεσα φέρα.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Τραγική κατάληξη είχε σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στο μέτωπο της φωτιάς στην Αττικοβιατία, καθώς τα δύο μέλη του πληρώματος ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ το δεύτερο πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του με ελαφρά τραύματα. Με στόχο να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατό η διαδικασία των αποζημιώσεων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, η Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου προχωρά αύριο σε σύσκεψη με την πολιτική προστασία της περιφέρειας, προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα και να ενημερωθούν οι πληγέντες για τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν. Κρίσιμη αλλά σταθερή παραμένει η κατάσταση της 20χρονης φοιτήτριας που τραυματίστηκε στο τροχαίο έξω από το ΙΤΕ. Παράλληλα, από αύριο ξεκινούν οι εργασίες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο σημείο μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε το δυστύχημα. Την Τρίτη συνεδριάζει εκτάκτως ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ηρακλείου με βασικό θέμα τις δεσμεύσεις των εκτάσεων. Το κάλεσμα απευθύνεται όχι μόνο στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, αλλά και σε όλους τους ιδιοκτήτες γης της Κρήτης. Δύο νέα συγκροτήματα φοιτητικών εστιών προβλέπονται για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, αυξάνοντας σημαντικά τις διαθέσιμες θέσεις στέγασης για χιλιάδες φοιτητές. Τέλος, τις παλιές μπλε αστομικές ταυτότητες ως ταξιδιωτικά έγγραφα από αύριο. Η αλλαγή έχει προκαλέσει αυξημένη προσέλευση στα αστυνομικά τμήματα με πολλούς πολίτες να επιλέγουν την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου. Νέο πλαίσιο για μόνιμες προσλήψεις στους δημοτικούς, παιδικούς και υπερφοιτηπιακούς σταθμούς ενεργοποιεί το Υπουργείο Εσωτερικών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στο μέτωπο της φωτιάς στην Αττικοβιωτία, καθώς τα δύο μέλη ενός πληρώματος ανασύρθηκαν νεκρά, ενώ το δεύτερο πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του με ελαφρά τραύματα. Νεκροί ανασύρθηκαν ο ένας χειριστής από τη Δανία και ο Έλληνας, ενώ διασωθέντες είναι ένας Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής. Δύσκολη εξακολουθεί να είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας, όπου οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με συνεχείς αναζωπηρώσεις. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά στην Κεφαλνιά, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν σε πολλά μέτωπα. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την πολιτική προστασία. Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα δεν συμβαδίζει με τα όσα υποστήριζει. Σε φάση αποτίμησης των ζημιών περνά το νότιο Ρέθυμνο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τεράστιες απώλειες σε ελαιώνες, κτηνοτροφικές μονάδες και δημοτικές υποδομές, ενώ τις επόμενες ημέρες ξεκινούν και οι επίσημες καταγραφές. Το σχέδιο για αναβάθμιση των σχετικών διαβίωσης των φοιτητών περιλαμβάνει νέα συγκροτήματα φοιτητικών εστιών και ανακαίνιση παλαιότερων κτηρίων σε ολόκληρη την επικράτεια. Για το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα δημιουργηθούν δύο νέα συγκροτήματα, ένα στο Ρέθυμνο και ένα στο Ηράκλειο. Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 93 ετών, άφησε ο πρώην Υπουργός Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διατέλεσε και αντιπρόεδρος. Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 25χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Αποκόρονα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Βάμου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χανίων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 9 για τη συνεχή σας ενημέρωση. Μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.

0: Τόνο.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
3: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στο μέτωπο της φωτιάς στην Αττικοβιωτία, καθώς τα δύο μέλη του πληρώματος ανασύρθηκαν νεκρά, ενώ το δεύτερο πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του με ελαφρά τραύματα. Νεκροί ανασύρθηκαν ο ένας χειριστής από τη Δανία και ένας Έλληνας, ενώ διασωθέντες είναι Βρετανός χειριστής και Έλληνας.

0: να συντονιστείς. Δύσκολη στο μεταξύ εξακολουθεί να είναι εικόνα στα πύρινα μέτωπα της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας, όπου οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με συνεχείς αναζωπηρώσεις. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά στην Κεφαλονιά, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν σε πολλά μέτωπα. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την πολιτική προστασία. Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα δεν συμπαθίζει με όσα υποστηρίζει. Σε φάση αναποτίμησης των ζημιών περνά τον Νότιο Ρέθυμνο μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τεράστιες απώλειες σε ελαιώνες, κτηνοτροφικές μονάδες και δημοτικές υποδομές, ενώ ξεκινούν οι επίσημες καταγραφές. Το σχέδιο για αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών περιλαμβάνει νέα συγκροτήματα φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα δημιουργηθούν δύο νέα συγκροτήματα, ένα στο Ρέθυμνο, ένα στο Ηράκλειο, τα οποία εκτιμάται ότι θα καλύπτουν συνολικά επιπλέον 4.846 φοιτητές. Στην αφορά της διαπίστευσης του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών, ο οποίος λειτουργεί πλέον ως Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών της ΑΔΕ, προχώρησε η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πραγματοποιήσει έκτακτη Σύνοδο Υπουργών Εσωτερικών την 3η 4 του μήνα, εν μέσω των συνεχιζόμενων διαφωνιών εντός της Ένωσης σχετικά με την άφιξη πάνω από 50.000 μεταναστών σε ισπανικό έδαφος στη Βόρεια Αφρική. Η συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, η οποία αφορά συγκεκριμένες οικογένειες που δεν συμπεριλήφθησαν στην πρώτη πληρωμή του Ιουνίου, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως 31 Αυγούστου. Κρίσιμη αλλά σταθερή παραμένει η κατάσταση της 20χρονης φοιτήτριας που τραυματίστηκε στο τροχαίο έξω από το ΙΤΕ. Παράλληλα, από αύριο ξεκινούν οι εργασίες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο σημείο. Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει την 3η 4 Αυγούστου ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ηρακλείου, με βασικό θέμα τις δεσμεύσεις εκτάσεων και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με το δασαρχείο και το κτηματολόγιο. Τραγική κατάληξη είχε η πρωινή κολύμβηση ενός 60χρονου στην παραλία Κουμ Καπίδη των Χανίων, καθώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Ξεκινούν από αύριο Δευτέρα 3 Αυγούστου οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στη λεωφόρο Ικάρου στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης του οδικού δικτύου του Δήμου Ηρακλείου. Επιχείρηση διάσωσης 39 ροδαπών ολοκληρώθηκε την Κυριακή στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου, με τις λιμενικές αρχές να τους μεταφέρουν με ασφάλεια τα μεσάνυχτα απόψε στο Ηράκλειο. Και να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Ο Όφη θα μάθει αύριο στις 2 το μεσημέρι τον αντίπαλό του στα play-off του Europa League από την κλήρωση που θα γίνει στην Ιόν της Ελβετίας. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Εφήβων ιτήθηκε με 99-69 από τη Γερμανία και κατετάγει έκτη στο Ευρωμπάσκετ Εφήβων. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 ποφόρη, θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την

0: Κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

Η ώρα είναι 12. Ραδιο Κρήτη 101,5.

είπε πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι, όμως εγώ

είναι γιατί πληγώθηκε ο ψευτοεγωισμός της. Τι να σου πω, πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ